θέλω να κω, νουάλ θέλω να κω. Καλό εν σέλο τσίγον και κω, παπα. Σε βάτσε μην γεσού, αγγόμον, τουλόνι, αμπουρίκ. Πού σιωπάνι με κύψα μήνα τούτ, μόνο μόνο.